0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: δημιουργούν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το είδος θεωρείται κρισίμως απειλούμενο. Απαντάτε σε περιοχές του Πακιστάν, της Ινδίας, του Μπαγκλαντές, της Μαλαισίας και της Μιανμάρ, όμως οι περισσότεροι πληθυσμοί του θεωρείται ότι συρρυκνώνονται. Σύμφωνα με την κόκκινη λίστα της Διεθνούς Ένωσης για τη διατήρηση της φύσης, εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 240 ενήλικα άτομα.

0: Τελευταία δημοσιευμένη καταγραφή Καρχαρία του Γάγκη κοντά στον ποταμό από τον οποίο πήρε το όνομά του χρονολογείται από το 17. Και όμως μια τυχαία συνάντηση σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας μπορεί να αποκάλυψε το τελευταίο μεγάλο καταφύγιο του είδους. Το 23 ο ερευνητής Michael Grant από το Πανεπιστήμιο James Cook της Αυστραλίας ταξίδεψε με συναδέλφους του στο βόρειο Καλιμαντάν, στο Ινδονησιακό τμήμα του Βόρνεο. Έως τότε η περιοχή δεν θεωρούνταν μέρος της εξάπλωσης του Καρχαρία. Σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό σε Σαγιάπ, ο Grant συνάντησε έναν ψαρά που του είπε ότι είχε πιάσει κατά λάθος 17 καρχαρίες του Γάγκη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Ήταν μία απίστευτα σημαντική ανακάλυψη, είπε η Μπεναγιά Σιμεών, Ινδονήσια υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin, η οποία συμμετείχε στην αποστολή. Μετά την ανακάλυψη, η ομάδα ειδικών για καρχαρίες της IUCN χαρακτήρισε το 24 τον ποταμό σε Σαγιάπ σημαντική περιοχή για καρχαρίες και σαλάχια. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο καρχαρίας του Γάγκη δεν κινδυνεύει ιδιαιτέρως από σκόπιμη αλία. Οι κάτοικοι δεν φαίνεται να εκτιμούν το κρέας του, ενώ τα λεπτά πτερύγια του δεν έχουν μεγάλη αξία στην ασιατική αγορά πτερυγίων καρχαρία. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να συνεχίσει να ψαρεύεται κατά λάθος.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1907. Ο 19χρονος Jim Casey με 100 δολάρια δανεικά δημιουργεί μια μικρή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η εταιρεία θα μετεξελιχθεί στο γίγαντα της United Parcel Service ή αλλιώς UPS. 1920. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει τον πρώτο της διεθνή αγώνα στην Αμβέρσα με την Εθνική Σουηδίας, από την οποία και ητάται με 9-0. 1922. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1995. Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Ήταν η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερμάτα στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Κενά στην ψυχιατρική φροντίδα παιδιών και εφήβων διαπιστώνει έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Έκτακτος ψεκασμός σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής για την καταπολέμηση κουνουπιών με φόντο τον ιό του Δυτικού Νείλου. 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Αν θα φέρει η κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου, αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας, αρχές και διεθνείς οργανισμοί στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά τις καταστροφικές ευνίδιες πλημμύρες που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 400 ανθρώπους, ενώ αγνοούνται εκατοντάδες. Νέα απειλή από λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Σε οριακό σημείο η αεράμινα της Ευρώπης λόγω Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν το 65% των Patriot. Επίσημη πρώτη για το αεροπλανοφόρο για ντρόν της Ουκρανίας. Στόχος να απειλήσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του με 3-2 από την νορβηγική Μπραν. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ολοκληρώνεται τα φετινά Χριστούγεννα η επιτυχημένη σειρά Emily in Paris, με την έκτη σεζόν να έχει ελληνικό αέρα, δεδομένου ότι αρκετά από τα γυρίσματα έγιναν στη χώρα μας. Το Netflix όρισε ως ημερομηνία πρεμιέρα στις έκτης και τελευταία σεζόν του Emily in Paris την 24η Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας παράλληλα τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, μεταξύ αυτών και μερικές από την Ελλάδα. Εξάλλου, όπως είχε αποκαλύψει το Variety τον περασμένο Απρίλιο, η επαγγελματική και προσωπική ζωή της Emily, την οποία υποδίδει η Lily Collins, θα μεταφερθεί αυτή τη φορά εκτός των γαλλικών συνόρων, ταξιδεύοντας την όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Μονακό. Διακοπές στη Φολέγανδρο επέλεξε να κάνει για μία ακόμη χρονιά η Νατάσα Μποφίλιου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που δεν κρύβει την αγάπη της για το Κυκλαδίτικο νησί, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram με στιγμές από το φετινό καλοκαίρι με τον σύζυγό της Χρήστο Κορτσέλη, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τοπία εξόδους και ηλιοβασιλέματα στη Φολέγανδρο. Η Νατάσα Μποφίλιου στη Λεζάντα έγραψε: «Ωραίος και ο αθηναϊκός ρομαντισμός δεν λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει. Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια.
7: Συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Φέρε ένα αστέρι και μου λίγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων κάθε πρωί.

Μέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε.

μαζί σας πολύ μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμιση του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι. Πάλι για το ψυγείο. Πρέπει να πάρουμε άλλο. Πάρτε και εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο. Μαρούλις, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στη

ακαδημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, LeMond College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό,

0: 22850 24280 και 6974 99 25 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία.

0: ραδιοφωνικό φυλάδιο.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
0: Κρίσης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Είσαστε καλά? Πώς να μην είμαστε καλά όταν ο Αύγουστος είναι εδώ, όταν η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM είναι εδώ, όταν το καλοκαιράκι του 2026 είναι εδώ. Με χαρά, χαμόγελο, αισιοδοξία υποδεχόμαστε και τη σημερινή ημέρα. Σας θυμίζουμε ότι εκπέμπουμε από την πανέμορφη πορτάρα μας, από τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, από την αξά μας, το ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη. Σαν την άξο πουθενά στον κόσμο. Δεν το λέμε εμείς οι αξώτες, το λέει όλος ο κόσμος. Άξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Αιγαίου μας.

εδώ λοιπόν στον πρώτο σταθμό της Νάξου, στον πρώτο σταθμό των Κυκλάδων, στον πρώτο σταθμό του Αιγαίου, από τον ομφαλό της γης που είναι η Νάξος και το Αιγαίο, εκπέμπουμε αξώτικες, κυκλαδίτικες, αιγιοπελαγίτικες καλημέρες για ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Τις αξώτικες αιγιοπελαγίτικες καλημέρες μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία, στους ομογενείς μας που μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο, στο μακρινό Johannesburg της Νότιας Αφρικής, στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη, μας αναμεταδίδει το Radio Historia και τους ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στους φίλους μας στη μακρινή Αυστραλία, στο φίλο μας τον Γιώργο και στο Radio Greece που αναμεταδίδει επίσης το πρόγραμμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Αυτός ο σταθμός ακούγεται είτε με τον κλασικό τρόπο, μέσα από τα ραδιοφωνά σας και τους 101,3 FM, τη μαγική συχνότητα, που μας ακούτε δεκαετίες ολόκληρες, από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε σήμα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, από εδώ από τη χώρα της Νάξου μας, αλλά μας ακούτε και με το μοντέρνο, το σύγχρονο τρόπο, διαδικτυακά. Χτυπάτε live24.gr και η φωνή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την οικουμένη. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν το πρόγραμμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και μην ξεχνάτε ότι η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σας, μαζί σας. Ο σταθμός του Μαρούλη, ραδιοφωνία Κυκλάδων, ό,τι ώρα και να ανοίξεις στο ραδιόφωνο, ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούς. Το σταθμό του Μαρούλη, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βραδάκι, μεσάνυχτα, ξημερώματα όταν γυρίζετε από τη διασκέδασή σας ή τη δουλειά σας. 101,3 FM, ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις το ραδιοφωνό σου, η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι η συντροφιά σου.

0: ακόμα λοιπόν αυγουστιάτικο καλοκαιρινό πρωινό εδώ στην Άξο μας, στις Κεκλάδες μας, στο ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας, μαζί σας, κοντά σας, με την τοπική ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κεκλάδες». 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί, χειμώνα καλοκαίρι, μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Πάντοτε με χαμόγελο, αισιοδοξία.
1: Τι ζητάς να μάθεις.
0: Είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον.
1: Ό,τι και να...
0: Είσαστε η πρωινή μας συνήθεια και είσαστε για μας το πάνω, όπως και για μας είσαστε εσείς οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, η πρωινή μας συνήθεια, η καθημερινότητά μας, η σκέψη μας. Είναι η καθημερινή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Μια εκπομπή που επί 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί σας λέει την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνει για θέματα αξώτικα, θέματα κυκλαδίτικα, θέματα υγειοπελαγητικά. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής επί 37 συνεχή χρόνια, ο κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Εδώ δίπλα μου επί 37 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη εκπομπή που ξεκίνησα, μαζί μου η καλή μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου. Η οποία Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@papakihotmail.gr. Η Αργυρούλα που μας έφτιαξε και σήμερα τον υπέροχο πρωινό μοσχομυριστό ελληνικό καφέ.
1: Όσο κι αν...
0: Στην υγειά σας.
1: Κι αν χάσεις, κι αν χρωστά.
0: Στη ραδιοφωνική ομάδα, στη ραδιοφωνική συντροφιά του «Καλημέρα Κεκλάδες» και η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κεκλάδων, όπως εσείς τη λέτε, η σεμνή Τριανταφυλλίδου. Το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου, το αύριο της δημοσιογραφίας Κυκλάδες, σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, πολλές πολλές καλημέρες και ένα δροσερό «Καλημέρα Κυκλάδες». Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο και στις Κεκλάδες, είναι το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεόρασης όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Εγγύηση. Καλές τιμές. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς στην Άξο μας, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε. Αιγκέ, Λίπιερ, Γκορένιε, Electrolux, Sharps, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα επιχειρήσεις, για έπιπλα κουζίνας και για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας, στην Άξο μας, το ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμούπολη Σύρου. Η Λιδία στέλνει ερμοπολίτικες καλημέρες. Μια καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Μια καλημέρα από Σύφνο. και καλό πρωινό από την Αμοργό μας. Και η Αμοργός καθημερινά ακούει τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Μια καλημέρα έχουμε από το πάρκο της Έλλης, καλημέρα από τις Τρίποδες και μια καλημέρα από τις Έγκαρες. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, και μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα από το φίλο μου το Λευτέρη τον Μπάλα, το γνωστό Ανδριώτη δικηγόρο. Λευτέρης Μπάλας κάθε μέρα μας ακούει στο δικηγορικό του γραφείο στη χώρα της Άνδρου, γνωστός δικηγόρος της Άνδρου, χρόνια δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Άνδρου για χρόνια. Λευτέρης ο Μπάλας, φίλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, του kikladeslive.gr, φανατικός και αναγνώστης του site, αλλά και φανατικός ακροατής της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Καμακάρης από Μήλο στέλνει μιλέικες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα στη Μήλο και μια καλημέρα από την Κύθνο. Καλημέρα από τη φίλη μας την Απεραθήτησα και μια καλημέρα από μια φίλη Αξώτησα. Οικογενειακά κάνουμε, μου λέει, τις αυγουστιάτικες διακοπές μας στην Άξο, φεύγουμε όμως την Κυριακή γιατί τη Δευτέρα πρέπει ο σύζυγος να είναι στη δουλειά, εγώ θα είμαι, μου λέει, την Τετάρτη. Από τις Λευκές της Πάρου, Λευκιανές καλημέρες. Πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί Λευκιανοί από την Αθήνα είναι εδώ στο χωριό, αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες που έχουν σπίτια στις Λευκές, μου λέει. Χαμός δεν πέφτει. Καρφίτσα στην κυριολεξία. Μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου μας. Καλό πρωινό από την Ίω και μια καλημέρα από Φολέγανδρο. Μας ακούτε και στα 24 Κυκλαδονήσια. Πομπή και ρέες αναμεταδότες φέρνουν το σήμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων σε όλες τις Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο σταθμός του Μαρούλη, το δικό σας ραδιόφωνο. Και τον Αύγουστο μήνα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Και βεβαίως η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Και το φετινό καλοκαίρι η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες κερδίσαμε το στοίχημα, αφού και αυτό το καλοκαίρι είμαστε σταθερά πρώτοι σε ακροαματικότητα.

ραδιοφωνία, στο Καλημέρα και Κλάδες. Πολλά τα μηνύματά σας. Υπέροχος πρωινός ελληνικός καφές. Παραλίες γεμάτες κόσμο και η παραλία του Αγιώργη, και τώρα αν πάτε θα δείτε λουόμενους, αλλά και στις άλλες παραλίες της Νάξου, της Σύρου, της Πάρου, των Κεκλάδων μας. Για να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 28 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην καλοκαιρινή Σύρο μας στις 6:47 πρώτα λεπτά και θα δύσει επίσης την καλοκαιρινή Νάξο μας στις 7:56 το βραδάκι. Και η Σύρος και η Νάξος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Μωυσέος Αιθίωπος Διομήδους διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.

0: Φίλοι ακροάτρια, Συριανοί είναι παντρεμένοι με Αθηναίο. Παραθερίζουν εδώ στο σπίτι του στη Σύρο. Κάνουμε τα μπάνια μας στις διακοπές μας, μου λέει. Είμαστε από τις 9 Αυγούστου εδώ. Φεύγουμε όμως την Κυριακή αύριο, μου λέει. Είναι η τελευταία μέρα ουσιαστικά. Την Κυριακή φεύγουμε 4 το απόγευμα. Περνάμε πάρα πολύ καλά.
1: Ξύπνα λουλούδι.
0: Και πάλι το Πάσχα θα ξανάρθουμε, μου λέει. Είδαμε τους γονείς, είδαμε τα αδέρφια, είδαν και τα παιδιά μας εδώ, τα ξαδέρφια, μου λέει. Περνάμε καταπληκτικά στη Σύρο, να μην φεύγαμε ποτέ. Μια φίλη Λευκιανή, μένουμε Αθήνα, έχουμε έρθει με το σύζυγο και τα παιδιά στις Λεύκες, βάψαμε λίγο το σπίτι, μου λέει. Είμαστε από τα τέλη Ιουλίου εδώ, καταπληκτικά στις Λεύκες, καρφίτσα δεν πέφτει, είχαμε και τη γιορτή του Καράβολα, μου λέει, σας άκουγα που τα λέγατε προχθές.
1: Σαν τα λουλούδια.
0: Και εμείς φεύγουμε, μου λέει, την Κυριακή. Θα κάνουμε και το πανηγύρι του Αγιάννη του Καπαρού, που πάει πάρα πολύς κόσμος. Και μετά, μου λέει, φεύγουμε, λέμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πια στις Λεύκες για το Πάσχα.

από τον Αμπελά της Πάρου. Καλημέρα σε σένα, στη γυναίκα σου και στην κόρη σου. Ευχαριστούμε και τη Σεμνή μου λέει που κάλυψε το πανηγύρι στον Αμπελά. Πάρα πολλοί κόσμος. Πραγματικά ήταν μια υπέροχη βραδιά στον Αμπελά της Πάρου. Το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου με το παραδοσιακό πανηγύρι που κάθε χρόνο γίνεται για τον Άγιο Φανουρίο. Το γραφικό λιμανάκι γέμισε με κόσμο, με μουσική, νησιώτικα και πραγματικά ήταν υπέροχα. Καλημέρα στον αγαπημένο Αμπελά.

σήμερα 28 Αυγούστου στην Αμοργό η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 16 θέματα. Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου για να πάμε στα Αμοργιανά Νέα στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοργού. Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων που θα συζητηθούν είναι η παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση αρχαιολογικού μουσείου καθώς και η αγορά οικοπαίδου για την κατασκευή νέου δημοτικού ελικοδρομίου στην περιοχή Χλωροβουνιά. Δεν θα σας διαβάσω όλα τα θέματα για να μην σας κουράσω. Είναι 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Φυσικά η ραδιοφωνία Κυκλάδων θα παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση διαδικτυακά.

Εργατικό ατύχημα έγινε χθες Πέμπτη στη χώρα της Νάξου, όταν ένας άντρας που δούλευε σε οικοδομή τον πλάκωσαν κάποιοι τσιμεντόληθοι. Ο άντρας είναι Αλβανός. Για τον απεγκλωβισμό του βοήθησε η πυροσβεστική υπηρεσία Νάξου. Οι πληροφορίες της ραδιοφωνίας και κλάδων αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος τραυματίστηκε στα πόδια. Ευτυχώς όχι κάτι το σοβαρό. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα ο σταθμός του Μαρούλη, πάντα ο σταθμός της Νάξου μας. Κοντά σας, συντροφιά σας, παρεούλα σας. Μια ρόδινη χέριστα εύκολα. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και Κυκλάδες πρόσωπα συνέντευξης κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που η Σεμνή Τριανταφυλλίδου δίνει το λόγο στον ανώνυμο, στον απλό κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, για αυτούς που μας κυβερνάνε, για αυτούς που αντιπολιτεύονται, για τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr. Και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο συνεχώς με νέα ειδήσεις, ανταποκρίσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα που έχει σεμνεί στο kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, Άνδρος και Γιάννης Βρούτσης. Ξεκίνησε, λέει η Σεμνή, ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου Ιωάννης Γουλανδρής με 16 ιστιοφόρα να ανοίγουν πανιά και να κατευθύνονται προς την καταπράσινη Άνδρο. Την εκκίνηση του ιστορικού αγώνα έδωσε εμπλό ανοιχτά της Βουλιαγμένης ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική παρουσία έμπειρων αλλά και νεότερων αθλητών στη φετινή διοργάνωση. Στα πληρώματα συμμετέχουν Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές αλλά και εκπρόσωποι της νέας γενιάς ιστιοπλοίας, με τον αγώνα να αποτελεί για ακόμα μια χρονιά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του ελληνικού ναυταθλητισμού. Ο Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, είναι χάρη τους συνδιοργανωτές, τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για τη διαχρονική συμβολή τους. Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα και ασφαλή τερματισμό στην Άνδρο, σημειώνοντας καλές θάλασσες στα γενναία πληρώματα. Αυτά λοιπόν για τον Γιάννη Βρούτσι και την εκκίνηση που έδωσε για τον 59ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Αποκλειστικό της Σεμνής, νέος πρόεδρος στο γεροκομείο του Αγίου Παντελεήμονα Σύρου, ο Συριανός δικηγόρος κύριος Νικήτας Γρυπάρης. Μύκονος, πλήθος κόσμου για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τιμήθηκε και φέτος στη χώρα της Μυκόνου, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η μνήμη του Αγίου Φανουρίου σε κλίμα κατάνοιξης και προσήλωσης στην παράδοση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήρου, κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος, ιερούργησε στον παλιό ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου και όπου φυλάσσεται η εικόνα του Αγίου. Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης και πολλοί άλλοι. Άλλα θέματα, δελτίο τύπου από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο. Όμορφη συνάντηση των αποδήμων Βαριανών. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων. Το site που είναι δίπλα σου 24 ώρες το 24ωρο. kikladeslive.gr, το μοντέρνο, σύγχρονο, φρέσκο, νεανικό site με αληθινές ειδήσεις από τα 24 κυκλαδονίσια μας 24 ώρες το 24ωρο. kikladeslive.gr, το δικό σου site.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Τι κι αν είναι καλοκαίρι, τι κι αν είναι καύσωνας, στο Μαρούλη θα δροσιστείτε με τα έξυπνα κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, ψήξη θέρμανση, τα οποία έχουν μεγάλη απόδοση και καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Κλιματιστικά με μεγάλη απόδοση που συμφέρουν την τσέπη σας. Μαρούλης, ο ειδικός του κλιματισμού. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται. Χιλιάδες κόσμος φεύγει, χιλιάδες κόσμος θα φύγει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάποιοι όμως τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες καλοκαιρινές άδειές τους και έρχονται προς τα νησιά μας. Όσοι φεύγουν τους κουνάμε μαντήλι να πάνε στο καλό και να μας ξανάρθουν σύντομα, και όσοι έρχονται καλώς να έρθουν, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι υπόλοιπο και καλές διακοπές να έχουν. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM είναι κοντά και σε αυτούς που φεύγουν και σε αυτούς που έρχονται. Δήμος Φολεγάνδρου μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM αναζητά άτομα κατηγορίας ΠΕ, ΤΑΦΕ και ΔΕΛΤΑΕ για τη στελέχωση των υπηρεσιών του με ιδιαίτερη ανάγκη για θέσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης και θέσεις γραφείου. Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο Δήμο Φολεγάνδρου και διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμαρχο ή τη Γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις και τη διαδικασία. Ο Δήμος Φολεγάνδρου στοχεύει στην ενίσχυση και τη στελέχωση των υπηρεσιών του, επενδύοντας τους ανθρώπους της Φολεγάνδρου.

Και πάμε στο Βασίλη Κικίλια, ο οποίος βρέθηκε στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο. Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του λιμενικού σώματος στο Αιγαίο Πέλαγος. Από το Καστελόριζο, το Αγαθονήσι και την Αστιπαλιά ως την Κάσο και την Κάρπαθο, τα Δωδεκάνησά μας γεμίζουν περηφάνεια και αυτοπεποίθηση για το μέλλον και την ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς μας έχουν να κάνουν με θέσεις δουλειάς, με την ευημερία της ελληνικής οικογένειας, τα παιδιά μας και τη νέα γενιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας από τη Ρόδο μας, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη χθες Πέμπτη, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Αναφερόμενος στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του λιμενικού σώματος, ο κύριος Υπουργός τόνισε ότι ήδη έχει προχωρήσει, έχει ψηφιστεί και υλοποιείται η πρόσληψη τουλάχιστον 420 μόνιμων λιμενοφυλάκων, εκ των οποίων ένας σημαντικός αριθμός θα τοποθετηθεί στη Ρόδο μας, ενώ νέος κύκλος προσλήψεων θα γίνει και το 2027. Σχετικά με τον εξυγχρονισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του λιμενικού σώματος, ο κύριος Κικίλιας τόνισε ότι προχωρούν τάχιστα οι διαγωνισμοί για τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης πάνω από 80 μέτρα. Ένα από αυτά θα έχει μόνιμη θέση και βάση στη Ρόδο. Τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια μαζί με τα ντρόνους, το νέο κέντρο επιχειρήσεων και τα δίμτυμοι ΆΙΣ. Όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν, δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο εξυγχρονισμός του λιμενικού σώματος είναι αναγκαίος για την αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, την ασφάλεια της ακτοπλοείας, την προστασία των θαλασσών από τη ρήπανση, την αντιμετώπιση της παράνομης αλίας και τη φύλαξη των θαλασσίων σύνορων, αλλά και για την ουσιαστική στήριξη των στελεχών του λιμενικού στο πεδίο. Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του λιμενικού σώματος στο Αιγαίο. Χαμός γίνεται εδώ, στο κυκλοφοριακό στην Άξο, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ η αστυνομία εδώ στη χώρα της Νάξου επενεύει, καθώς σταθμευμένα οχήματα στο ποτάμι είχαν περιορίσει το δρόμο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσουν τα λεωφορεία. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από 4 αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει στο συγκεκριμένο σημείο, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη διέλευση των μεγαλύτερων οχημάτων. Η αστυνομία προχώρησε στην επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων και χρειάστηκε να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί με ασφάλεια η κυκλοφορία. Μέχρι να απομακρυνθεί και το τελευταίο από τα αυτοκίνητα που δημιουργούσαν πρόβλημα, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπορούσαν να κινηθούν κανονικά μέσω του συγκεκριμένου σημείου. Ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Και παιδιά, δεν μπορείτε να αφήνετε είτε εδώ στο ποτάμι. Βλέπετε τι γίνεται στη χώρα της Νάξου. Γίνεται ένας χαμός τώρα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Τόσο κόσμο η Νάξος δεν είχε ποτέ. Μιλούσα με ένα φίλο αξιώτη ξενοδόχο, ο οποίος μου λέει χθες, τριαντάφυλλε, τόσο κόσμο η Νάξος δεν είχε ποτέ. Είναι ρεκόρ, μου λέει. Το ίδιο και στα άλλα νησιά. Μιλάω με Πάρο, ρεκόρ. Δεν είχαμε ποτέ τόσο κόσμο. Το ίδιο μιλάω με Σύρο. Με Μήλο. Χθες μιλούσα με Μήλο, μου λέει, χαμός. Ρεκόρ, μου λέει, συν 20% πάνω η Μήλος. Οι άλλοι από την ΚΕΑ μας λέει, τόσα λεφτά δεν έχουμε εισπράξει ποτέ όσα εισπράττουμε αυτή την τουριστική χρονιά. Πάει καλά η τουριστική χρονιά, κυρίες και κύριοι. Η καμπάνια του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης απέδωσε, τα νησιά μας έχουν γεμίσει από κόσμο. Ο στόχος τώρα βέβαια ποιος πρέπει να είναι? Ο στόχος πρέπει να είναι ένας, αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, επέκταση της τουριστικής σεζόν. Και Οκτώβριο και Νοέμβριο ο καιρός ελπίζω να βοηθήσει, οι θάλασσες θα είναι καλές. Άρα λοιπόν μπορούμε και Οκτώβριο και Νοέμβριο και εδώ στην Άξο μας, αλλά και σε όλα τα Κυκλαδονήσια μας, να έχουμε επίσης τουρισμός. Ο στόχος της κυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού και της Υπουργού της Όλγας Κεφαλογιάννη είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου τους μήνες Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, γιατί όχι, και εδώ στα Κυκλαδονήσια.

μεγάλη επιτυχία για την ελληνική πυγμασία, αλλά και ένα ιδιαίτερο έτσι σημαντικό για την αξά μας, από τη Σοφία Κρυμιτζά Λεγάκη, στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες Τάραντο 2026. Είναι αξιότης αθλήτρια, κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 60 κιλών, γράφοντας παράλληλα ιστορία. Η επιτυχία της αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Σοφία Λεγάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα στην ιστορία της ελληνικής πυγμαχίας που κατακτά μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες. Η αξιότησα πυγμάχος αγωνίστηκε στην κατηγορία των 60 κιλών και κατάφερε να φτάσει μέχρι το χάλκινο μετάλλιο. Έγραψε ιστορία για την ελληνική πυγμαχία. Και για την Άξο όμως η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη. Μια δική μας, μια αξιότης αθλήτρια, ανέβηκε στο βάθρο μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, σηκώνοντας ψηλά τόσο τα ελληνικά χρώματα όσο και το όνομα της Νάξου μας. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συνεχάρει την αξιότης αθλήτρια.

Και εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία και κλάβαν και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού μας, ο Μιχάλης Ομαρούλης και ο Στέλιος Ομαρούλης και όλοι από τη ραδιοφωνία και κλάβαν, συγχαίρουμε τη δική μας αξώτης αθλήτρια. Και ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο είμαστε περήφανοι. Όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος. Μπράβο στην αθλήτρια και ένα μεγάλο μπράβο στην αξά μας, το ωραιότερο μέρος της γης.

Μαζί σας η ραδιοφωνία Κυκλάδων, το αξιώτικο ραδιόφωνο, 24 ώρες το 24ωρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε, συνεχίζουμε με αθλητικά. Ο Παναξιακός Αθλητικός Όμιλος, κορυφαίος στον κλασικό αθλητισμό για μία ακόμα χρονιά. Ο Παναξιακός Αθλητικός Όμιλος φέτος έκλεισε την αγωνιστική χρονιά με πλήθος χρυσών, αργυρών και χάλκινων μεταλλίων στα πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών, K23, K20, K18 και K16. Ο Παναξιακός Αθλητικός Όμιλος είναι 23ος στη Γενική Πανελλαδική Κατάταξη του ΣΕΓΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναξιακού μας μέσω του αξιώτικου σταθμού Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM του Μαρούλη ευχαριστεί όλους τους προπονητές, αθλητές και ακούραστους βοηθούς του Τμήματος Κλασικού Αθλητισμού αυτής της χρονιάς. Ο Παναξιακός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους ανεκτήμητους χορηγούς του Τμήματος Στίβου. Χωρίς αυτούς οι αθλητές δεν θα είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στους αγώνες εκτός Νάξου. Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού για τους αθλητές του τμήματος Νάξου του Παναξιακού Αθλητικού Όμιλου είναι οι γεωπελαγίτικοι αγώνες στο Μόλιβο της Λέσβου, στο πλήρως ανακαινισμένο γήπεδό του με χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης για τη Μυτιλίνη. Η οικονομική ενίσχυση της αποστολής είναι και αυτή τη φορά απαραίτητη. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο στον Παναξιακό μας ως αξιώτικο σταθμός, Ραδιοφωνία Κυκλάδων υπηρετεί τα συμφέροντα του αξιακού λαού. Συγχαίρουμε τον Παναξιακό Αθλητικό Όμιλο, τους αθλητές, τους διοικούντες και η οικογένεια Μαρούλη και όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είμαστε πάντοτε κοντά στην ομάδα του Παναξιακού μας.

Ένα μεγάλο μπράβο στον Έλληνα αθλητή, τον Καραλή, πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20 στον αγώνα του αιώνα με τον Ντουμπλάντης. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6-20 στο Diamond League στη Ζυρίχη της Ελβετίας, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών. Ο 26χρονος έχει πλέον πάνω από 25 αγώνες με άλματα άνω των 6 μέτρων. Το άλμα αυτό δεν είναι απλώς ρεκόρ, είναι η στιγμή που ο Καραλής περνάει οριστικά στη σφαίρα των θρύλων του επικοντό. Οι πέντε κορυφαίοι όλων των εποχών στο επικοντό και τα καλύτερα άλματά τους, του Μπλάντης 6.31, Καραλής 6.20, Λενή 6.16, Μπούμκα ο Ρώσος 6.15 και Λάιπουρντ 6.7. Εδώ όλοι εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 συγχαίρουμε τον Έλληνα αθλήτη, τον Εμμανουήλ Καραλή, ενώ ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συνεχάρει τον Εμμανουήλ Καραλή.

μεταγραφικές κινήσεις. Τον διεθνή Νορβηγό Μάρκους Πέντερσεν από την Τωρίνο έκλεισε η Ολυμπιακάρα για το δεξί άκρο της άμυνας. Μετά την αποχώρηση του Μαθαίο πριν προλάβει να ντεμπουτάρει, οι Ερυθρόλευκοι είχαν στραφεί στην περίπτωση του Δανού Μέλε για να καλύψουν το κενό που άφησε ο Κωστίνια. Σημείο επαφής δεν βρέθηκε με τη Βόλσμπουργκ. Το επόμενο στη λίστα του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν ο Μάρκους Πέντερσεν. Οι Πειραιώτες τα βρήκαν με την Τωρίνο σε ένα ποσό που φέρεται να αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο 26χρονος Άσος είναι διεθνής με την Νορβηγία, συμμετέχοντας και στο περιορισμένο παγκόσμιο κύπελο. Έρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Ιταλία, μετρώντας 32 συμμετοχές με ένα γκολ και 4 ασίστ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στον Πειραιά τον Μάρκους Πέντερσεν.

Ευρωπαϊκοί νυχταχτές, η Ευρώπη έπαιζε μπάλα, δύο προκρίσεις και ένας αποκλεισμός για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Ο Killer Dessers εκτέλεσε δύο φορές την Κράλοβιτς. Ο Παναθηναϊκός επιβίωσε σε έναν αγώνα θρίλερ και με 2-1 στο 124 θα συνεχίσει στο Conference Link. Ο Παναθηναϊκός πήγε ξανά να βγάλει τα μάτια του δεχόμενος γκολ στο 92, ενώ είχε προηγηθεί με τον Dessers. Έπαιξε χωρίς δυνάμεις στην παράταση και ο Νιγηριανός κέρδισε πέναλτι και με δεύτερο προσωπικό τέρμα έστειλε το τριφύλι στην Link Face του Conference Link. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έκανε την ανατροπή από 2-0 σε 2-2. Η μακεδονική ψυχή μίλησε. Είδε δύο γκολ να ακυρώνονται και την Μπραν να παίρνει τελικά τη νίκη 3-2 με πέναλτι φάντασμα στο φινάλε. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, το καμάρι της Θεσσαλονίκης μας, η ομάδα του ελληνορώσου μπίζνεμαν Ιβάν Σαβίδης, αποκλείστηκε φέτος από την Ευρώπη. Πάμε και στους κριτικούς, στον όμιλο φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης. Οι κριτικοί επικράτησαν και δεύτερη φορά των Βούλγαρων και πήραν πανηγυρική πρόκριση στη Link Face της δεύτερης της τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης έκανε μια καλή εμφάνιση, επικράτησε και στη Βουλγαρία της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, αυτή τη φορά με 2-0 και με συνολικό σκορ 5-0. Η κριτική ομάδα πήρε πανηγυρική πρόκριση στη Link Face του Europa League. Ο Τιάνγκο Νους με τέρμα που πέτυχε στο 36 άνοιξε το σκορ, ενώ ο Θεοδοσουλάκης στο 78 έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Στο Ηράκλειο δεκάδες οπαδοί του Όφη βγήκαν για να πανηγυρίσουν, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες στιγμές για το Ηράκλειο, μεγάλες στιγμές για τη Λεβεντογένα Κρήτη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όφη με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο περνάει σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Σίτσα αποχαιρέτησε κόσμο και συμπαίκτες του στην Παρτιζάν και έρχεται Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Έχουμε και την κλήρωση στο Conference Link. Το τριφύλι θα μάθει τους αντιπάλους του στην Link Face του Conference Link σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Παναθηναϊκός με τον πλέον χιτσκοκικό τρόπο πήρε την πρόκριση για τη Link Face του Conference Link και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό τρένο του Παναθηναϊκού να σφυρίζει στην Ευρώπη. 2 η ώρα η κλήρωση σήμερα στη Μονάκο. Εκτός από την πρόκριση, οι πράσινοι σκαρφάλωσαν και ένα γκρουπ αφού θα βρεθούν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας με το 10ο μεγαλύτερο ranking ανάμεσα στις 36 ομάδες που θα συμμετέχουν στη Link Face. Οι πράσινοι θα κληρωθούν με μία ομάδα από κάθε γκρουπ και θα δώσουν συνολικά 6 παιχνίδια στη Link Face του Conference Link. Η κλήρωση ξεκινάει και τα γκρουπ διαμορφώνονται. Για να δούμε τελικά.
1: Είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά.
0: Φίλος ακροατής από την Κρήτη, εργάζεται στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο της Μυκόνου. Είμαι κριτικός, μένω Ηράκλειο, μου λέει. Είμαι περήφανος για τον Όφη. Όφη γράφει ιστορία. Ο Χρήστος Κόντης είναι ο καλύτερος προπονητής, καλύτερος και τον Έγκεν Γκέραρτ. Η Κρητική έχουμε σαν Θεό τον Χρήστο Κόντη, μου λέει. Πιστεύω Όφη θα χτυπήσει πρωτάθλημα εφέτος και θα προχωρήσει όσο μπορεί περισσότερο στην Ευρώπη. Οι ομιλίτες, μου λέει, ο όμιλος δηλαδή φιλάθλων Ηρακλείου, Όφη, είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας. Όφη, η καλύτερη ελληνική ομάδα.
1: Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω, μονάχα μια μέρα να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Βερονικιός, ο οποίος παραθερίζει στην Μύκονο, στέλνει τις καλημέρες του. Είναι η τρίτη χρονιά, το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι που ερχόμαστε Μύκονο, μου λέει. Μας αρέσει η νυχτερινή ζωή. Έχουμε κάνει Πάσχα στη Σύρο, καταπληκτικά. Και απόκριες στην Άξο, μου λέει, επίσης πολύ ωραία. Του χρόνου, μου λέει, θα κατέβουμε Κύπρο το καλοκαίρι για να αλλάξουμε λίγο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είμαστε στο παδί του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε δύο εγκλήματα, μου λέει. Το ένα έγκλημα που έδιωξε το Ρατσβάν Λουτσέσκου, ο οποίος για μένα, μου λέει, σαν Θεσσαλονικιός και σαν ΠΑΟΚτζής, ο Ρατσβάν Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής που έκατσε στον ΠΑΟΚ, στον Πάγκο. Και το δεύτερο έγκλημα του Ιβάν Σαββίδη, μου λέει, που πούλησε τον Κωνσταντέλια. Αν είχαμε Ρατσβάν Λουτσέσκου στον Πάγκο, Κωνσταντέλια, και έκανε 2-3 καλές μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ, μου λέει, θα προχωρούσε στην Ευρώπη. Μαύρη χθεσινή νύχτα για μας τους ΠΑΟΚτζίδες, και την ευθύνη, μου λέει, τη φέρνει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Δώσε φτερά, πάντα μαζί σου να μην...

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25-8. Το 40.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: και η φωνή που...
1: Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις για να παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Όφη, στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, στις ελληνικές διοργανώσεις, να παρακολουθείτε το θρύλο μας και την πανάθα μας στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, τα αγαπημένα σας σύριαλ που σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν, τα talk show, τα τηλεπαιχνίδια, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, high definition τηλεοράσεις, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σε πολύ φτηνές τιμές. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από όλη την Ελλάδα, πολιτικές, αθλητικές, οικονομικές εφημερίδες, είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Ώρα υπογραφών για την ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Μετά την εφημερίδα «Η Καθημερινή» περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Προεκλογική δέσμευση Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. 102 νεκρών και πάνω από 1.300 αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, λέει η εφημερίδα «Ο Λόγος», σε Κρήτη, Ρόδο και Καρπαθό. Πάμε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους φίλους. Είναι το πρωτοσέλιδο του «Ριζοσπάστη». Άλλα θέματα στο «Ριζοσπάστη» σήμερα. Πανελλαδικό παλαιαλικό συλλαλητήριο, μήνυμα μαζικής συμμετοχής. Και τελειώσαμε με τις πρωινές και το ριζοσπάστη. Πάμε στις απογευματινές, πάντα κατά αλφαβητική σειρά, μην αδικήσουμε καμιά εφημερίδα. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 5,3 δις ευρώ για φτηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό. Η εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα, τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγγενιάζουμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική μέρα για τη Θεσσαλονίκη χθες. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης εγγενίασε την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καλαμαριά. Μια ακόμα προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται πράξη. Άλλα θέματα στον ελεύθερο τύπο, ναι από την Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Η εφημερίδα «Μανιφέστο», επόμενη στάση Καλαμαριά, και δείχνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εγγενιάζει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Δεν με περίμενε συνήρα.
1: Η εφημερίδα Εσπρέσο, επανάσταση στην ιατρική. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε νέα εποχή για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Μετρό στην Καλαμαριά. Σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Τηρούμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς, είπε ο Μητσοτάκης στα εγγένεια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Εγγένεια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες, λέει η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Ελεύθερη ώρα. Ποιοι αριστεροί συνεργάστηκαν με τη Χούντα. Καλά. Εγώ ξέρω και στελέχη του Πασόκ και εδώ στη Σύρο που συνεργάστηκαν με το καθεστώς της δικτατορίας και στη συνέχεια γίνανε στελεχάρες του Πασόκ και βγάζανε λόγους στα καφενεία κατά της Χούντας. Ποιοι αριστεροί συνεργάστηκαν με τη Χούντα, λοιπόν, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Political. Κρίσιμη απόφαση γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Πάτριωτα από τη Σαουδική Αραβία. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα Star. Οικονομικές καταστροφές και χωρισμοί. Το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου που φέρνει σκληρές ανατροπές και επεισόδια. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε πραγματικότητα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εγγενίασε την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη ακόμα και από ανθρώπους που ψήφισαν Πασόκ και αριστερά. Μα παιδιά, όταν ένα έργο είναι για όλο τον κόσμο, όλοι το χειροκροτούν. Θα εξυπηρετηθεί και ο Πασόκος και ο Σιριζέος και ο Κομμουνιστής και ο Ακροδεξιός και ο Κεντροδεξιός, όλοι. Είναι για το λαό αυτό το έργο που έκανε ο Μητσοτάκης με το μετρό. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Αγγίζει Φέντρου Ολυμπιακός. Ήρθε η Σαΐτα της Νορβηγίας. Κόκκινος πρωταθλητές. Συμφωνία με Φέντρουπ. Περιμένει και ο Άλβαρες. Πρόεδρε, πάρ' το επάνω σου. Άρθρο από τον κύριο πρόεδρο στον μόνο που μπορεί να δώσει λύσεις. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή, εφημερίδα ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη. Και πάμε στην εφημερίδα Το Φως, μια ακόμα ερυθρόλευκια εφημερίδα. Μηχανάκη Πέντερσεν, ήρθε και ο Πέντερσεν, ο λαχνός στεφανωμένος έφηβος στο στήθος του και θα τον θαυμάσει ο λαός του Ολυμπιακού. Στα Ουράνια Όφη, κέρδισε στη Βουλγαρία, μπράβο στην ομάδα του Οφιόρα για σπορ. Η ΑΕΚΑΡΑ στα Αστέρια, έρχονται μεγάλες στιγμές, λέει, στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη για την ομαδάρα της ΑΕΚ και για όλους τους ενωσίτες. Μπράβο στην Ένωση. Λάισπορ, έχει δικαίωμα στο όνειρο η Ένωση. Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορ, μια εφημερίδα που στηρίζει το ΠΑΟΚ. Μαύρη βραδιά για το ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οικονομικές εφημερίδες, κράτς τεστ, λέει η Ναυτεμπορική, για τις ελληνικές μετοχές. Η εφημερίδα Μέτοχος, ποια δώρα κρύβει το πακέτο ΔΕΘ. Ανοιχτή καρδιά, ρούμπα! Η εφημερίδα Voice, την ιστορική φράση που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε να κάνετε ένα δωράκι στον εαυτό σας, αλλά όχι 87%. Ποιος το είχε πει, ο Ανδρέας Παπανδρέου, να το κάνετε ένα δωράκι. Και οι σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ κάνανε πολλά δωράκια στους εαυτούς τους. Εφημερίσδημα Πρασιών, αυξήθηκαν οι καταθέσεις με επιβραδυνόμενο ρυθμό. σπόροι 5,3 δις ευρώ για το κοινωνικό ταμείο και το κλίμα. Δηλώσεις Μητσοτάκη για το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα Deal. Ο μεγάλος απολογισμός. Ταμείο ανάκαμψης. Γενική Δημοπρασιών. 3 δις ο λογαριασμός του πολέμου για την Ελλάδα. Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ζητούν στήριξη για φόρους, λειτουργικό κόστος, χρέη, χρηματοδότηση. Νέοι αγώνες, παραλογισμός με τις ανεμογεννήτριες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης ό,τι αγοράζετε έχετε δωρεάν σέρβις από εξειδικευμένους τεχνικούς. Για σέρβις στην άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για σέρβις στην άξα μας, το ωραιότερο μέρος της γης, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ένας φίλος ακροατής στέλνει καλημέρες, τουρίστας, επισκέπτης εδώ στην Άξο, έρχεται πρώτη φορά. Όντως η Άξο στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, μου λέει. Τι χάναμε τόσα χρόνια που δεν ερχόμαστε στην Άξο. Φίλος αναφέρεται και στην εξυπηρέτηση που γνώρισε στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης. Μέσα σε λίγα λεπτά, μου λέει, είχε εκτελεστεί η συνταγή, μου λέει, του γιατρού που άνοιγε χθες. Συγχαρητήρια, μου λέει, γιατί πραγματικά είναι ένα φαρμακείο που έχει τα πάντα και εξυπηρετήσε σε λίγα λεπτά. Όχι περίμενε, θα στο φέρω από άλλου το φάρμακο κλπ. Άμεση εξυπηρέτηση. Εμείς, μου λέει, που ερχόμαστε για διακοπές στην Άξο, αυτό θέλουμε, άμεση εξυπηρέτηση. Θυμίζουμε στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης, θα βρείτε και ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Κάτω εδώ στο λιμάνι μας. Φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας και των Κυκλάδων μας. Το φαρμακείο που εκτελεί οποιαδήποτε συνταγή, σας δίνει οποιοδήποτε φάρμακο μέσα σε λίγα λεπτά και έχει τις καλύτερες μάρκες καλλιντικών στις πιο φθηνές τιμές. Στο αστυνομικό δελτίο, στη Βέρεια, σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή σε καταράκτη στη Βέρεια. Νεκρή μια 18χρονη κοπελίτσα που έπεσε στη λίμνη. Δεν κατάφερε να τη βγάλει ο φίλος της από το νερό.

πλήθος κόσμου σήμερα στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμένη η σύζυγός του. Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου το Δημήτρη Κόκοτα, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες, οι οποίοι συγκεντρώνονται ήδη στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας. Η σύζυγός του Κατερίνα Κόκοτα, συντετριμένη, βρίσκεται εκεί από νωρίς και υποδέχεται τον κόσμο. Η κηδεία θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι με την εκκλησία να έχει γεμίσει με στεφάνια προς τιμήν του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του θανάτου του. Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα. Η ισορρός του Δημήτρη Κόκοτα μεταφέρθηκε στο ναό λίγο πριν τις 11 το πρωί και οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

0: ζω.
1: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, κυρίες και κύριοι. Νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε. Σε δύσκολη περίοδο για το παλάτι, ο θάνατος του 89χρονου βασιλιά. Υπενθυμίζεται ότι χτες το βασιλικό παλάτι είχε χαρακτηρίσει σε ανακοίνωσή του εξαιρετικά σοβαρή την κατάσταση της υγείας του βασιλέως Χάραλντ, που νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε. Ο βασιλιάς Χάραλντ, που ανέβηκε στο θρόνο το 1991, είχε εδώ και χρόνια σημαντικά προβλήματα υγείας, αλλά αρνιόταν να παραιτηθεί παραχωρώντας το θρόνο της Νορβηγίας στο γιο και διάδοχό του πρίγκιπα Χάγον. Ο θάνατος του βασιλιά Χάραλντ συμπίπτει σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας πλήττεται από σκάνδαλα που συνδέονται με τη σύζυγο του Χάγον, πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε Μάριτ. Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο περίφημος Καρανίκας, κατά της Έλενας Ακρίτα. Η influencer του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τη χαρακτηρίζει, είναι ακατάλληλη για το Προεδρείο της Βουλής. Σύντροφοι, μην τρώγεστε. Σκύλος όρμησε και δάγκωσε ένα 12χρονο παιδί στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο. Το παιδί συνελήφθη 28χρονη που το συνόδευε. Χρηματιστήριο της Αθήνας επανέρχεται κοντά στις κορυφές, στοχεύοντας εκ νέου τις 2.700 μονάδες. Οικονομολόγοι λένε ότι ο δείκτης οικονομίας μιας χώρας είναι το χρηματιστήριο. Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης στην Αυστρία. Κλέψανε το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλη με τα 673 διαμάντια. Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τρεις είναι πλέον οι παραγωγικές μονάδες της εταιρείας. Το νέο εργοστάσιο βρίσκεται απέναντι από το σημείο της τραγωδίας του περασμένου Γενάρη. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την περιφέρεια

Πάμε στο Νεπάλ, νέος συναγερμός μετά την υπερχείληση λίμνη στην Κίνα. Σταμάτησαν οι διασώσεις, οι κάτοικοι τρέχουν σε ασφαλή σημεία. Θρίλερ με 100 εργάτες εγκλωβισμένους σε υπόγεια σύραγγα. Στους 469 οι νεκροί από την πλημμύρα στο Νεπάλ αγνοούνται 1.300. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη μας. Χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός εγκαινίασε την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας έγινε πράξη προς το λαό της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Θεσσαλονίκη σήμερα επισκέπτεται τη Φλόρινα στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρειο Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις ΒΥΠΕ της Φλόρινας τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες. Μέσα από τη συστηματική στήριξη της κυβέρνησης δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

0: Κώστας Γιώγαλας, κυρίες και κύριοι.
1: Τραγωδία σήμερα το πρωί στους Αγίους Αναργύρους στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 76χρονο. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός. Και πάμε στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρχισαν οι τριγμοί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κόντρες παλιών και νέων στελεχών. Προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη την επικοινωνιακή της παρουσία αρχίζει να καταγράφεται στο εσωτερικό του νέου κόμματος, με ορισμένα στελέχη να στρέφουν τα βέλη τους και προς την εκπρόσωπο τύπου Θεόνη Κουφονικολάκου. Η συζήτηση δεν αφορά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ευθέως την παραμονή της στη θέση της, ωστόσο η γκρίνια στο νέο κόμμα του Τσίπρα για επιμέρους χειρισμούς φαίνεται ότι έχει αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή. Σύμφωνα με στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, οι ενστάσεις επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο διαχείρισης επικοινωνιακών ζητημάτων τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και στις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Αντίστοιχα παράπονα ακούγονται και στη δημοσιογραφική πιάτσα με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου.
2: Πάνε σε όλα που περάσαμε μαζί.
1: Σύντροφοι, μην τρώγεστε.
2: Πούλαμε για λίγη σιγουριά. Πούλαμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω.
1: Μια καλημέρα τη φίλη μας τη Βάνα από Άνδρο. Σας ακούω, μου λέει. Πάρα πολλοί κόσμος στην Άνδρο, καρφίτσα δεν πέφτει, και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα υπάρξει αρκετή τουριστική κίνηση και στην Άνδρο.

ΟΑΔΕΣ στείνει ψηφιακό στρατηγείο κατά της φοροδιαφυγής με AI και drones. Νέα command center για ελέγχους σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα. Γεωγραφική παρακολούθηση στόχων και απευθεία σύνδεση με τα ελεγκτικά κλιμάκια. Ένα νέο ψηφιακό στρατηγείο σαν και αυτό που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ, από το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί και να συντονίζει σε πραγματικό χρόνο τις ελεγκτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στην ΙΑΔΕ. Με τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένα συστήματα ενδοεπικοινωνίας, γεωχωρική παρακολούθηση και δυνατότητα λήψης εικόνας, ακόμα και μέσω drones, η ΑΔΕ αναβαθμίζει τους φορολογικούς και ταλωνιακούς ελέγχους. Στην καρδιά του νέου επιχρησιακού μοντέλου βρίσκεται η αναβάθμιση και μετατροπή του κεντρικού θαλάμου επιχειρήσεων της ΑΔΕ σε ένα σύγχρονο ενιαίο command center, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Με το κεντρικό στρατηγείο της ΑΔΕ να έχει ανα πάσα στιγμή πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στο πεδίο των ελέγχων, θα μπορούν από εκεί να υποστηρίζονται και να συντονίζονται σε real time τα ελεγκτικά κλιμάκια από το σχεδιασμό μιας επιχείρησης έως την ολοκλήρωσή της. Το νέο σύστημα θα παντρεύει δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ με στοιχεία τρίτων πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορίες που φτάνουν απευθείας από τις ομάδες ελέγχου. Στόχος, κυρίες και κύριοι, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να παταχθεί και η φοροδιαφυγή, όπως και η σφοροδιαφυγή, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φίλος ακροατής στέλνει τις δικές του καλημέρες. Καλημέρα από την πανέμορφη Σύφνο μας. Καλημέρα σε όλους τους Σύφνιους και τις Σύφνιες.

0: να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.
1: Έστειλες 20 ευρώ μέσω Άιρις σε ένα φίλο για το φαγητό. Έβαλε ο παππούς 50 ευρώ στο εγγόνι του για χρατζιλίκι. Έστειλε ένας γονιός χρήματα στο παιδί 200 ευρώ. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτούς που τα στέλνουν. Οι καθημερινές αυτές μεταφορές χρημάτων δεν σημαίνει ότι δημιουργείται αυτομάτως φορολογικό ζήτημα. Η βασική αρχή που ξεκαθαρίζεται από τη φορολογική διοίκηση είναι ότι τα μικροποσά που διακινούνται μέσω άιρηση τραπεζικών λογαριασμών δεν αποτελούν από μόνο τους αντικείμενο ιδιαίτερο φορολογικού ενδιαφέροντος. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο σε ευρώ που να διαχωρίζει το αθώο μικροποσό από μια συναλλαγή που μπορεί να ελεγχθεί. Δεν ισχύει, για παράδειγμα, ότι μέχρι τα 50 ή τα 100 ευρώ μια μεταφορά είναι αυτομάτως ασφαλής και από εκεί και πάνω φορολογείται. Αυτό που έχει σημασία για τη φορολογική αρχή είναι γιατί μεταφέρονται τα χρήματα, πόσο συχνά γίνεται η μεταφορά και τι συνολική εικόνα δημιουργούν οι συναλλαγές. Ένας φίλος πληρώνει το λογαριασμό των 80 ευρώ σε ένα εστιατόριο και οι υπόλοιποι τρεις του στέλνουν μέσω αέρι στο μερίδιό τους. Πρόκειται για τακτοποίηση ενός κοινού εξόδου. Αντίστοιχα, κάποιος πληρώνει το ταξί και ο φίλος του μεταφέρει 15 ευρώ. Ή ένας φίλος κλείνει ένα κατάλημα και οι υπόλοιποι του επιστρέφουν το ποσό που τους αναλογεί. Το ίδιο ισχύει για τα συνηθισμένα μικροποσά μέσα στην οικογένεια. Ένας γονιός μπορεί να στείλει λεφτά στο παιδί του για καθημερινά έξοδα ή ένας παππούς ένα μικρό ποσό στο εγγόνι του ως χαρτζιλίκι. Το Άιρις είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα. Η χρήση του δεν μετατρέπει μια καθημερινή συναλλαγή σε δωρεά, ούτε δημιουργεί από μόνη της φορολογική υποχρέωση. Το ενδιαφέρον της φορολογικής διοίκησης μπορεί να προκύψει όταν οι κινήσεις πάβουν να θυμίζουν καθημερινές συναλλαγές και εμφανίζεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σημαντικών χρηματικών μεταφορών.
2: Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
9: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και σε όλες τις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μορφή.

4-3-58-9-33 και 6-9-70-3-55-5-35. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πέρασε με κόκκινα και προκάλεσε τροχαίο. Συνελήφθη 30χρονος με 18 παραβάσεις.
1: Οι δυο μας μείναμε παρέα.
0: Για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Κοίτα απ' τα μάτια μου ανέφυγε η μπογιά.
0: Για τη γυναικοκτονία που έγινε στη Ροδόπη, ο δράστης είπε: θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα.
1: Σε λοιπόν...

ένας υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με την υποψήφια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, την κυρία Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα, στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του είπε ότι η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από αγώνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει νέο εξοικονομώ, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων, καθώς και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Στην έγκριση του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, το πρόγραμμα διαθέτει συνολικούς πόρους ύψους 5,3 δισευρώ για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τη στέγαση και τις μεταφορές, με έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων λαϊκών οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, το οποίο πρόκειται να καλύψει 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις σε 2.800 κατοικίες ευάλωτων λαϊκών οικοκυριών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων σε κατοικίες, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους θέρμανσης. Στα μέτρα προβλέπεται ακόμα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έως και κατά 100 ευρώ ετησίως. Στον τομέα των μεταφορών προβλέπεται η προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και σειρμών του μετρό. Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα ήταν ένα από τα πρώτα που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν και το μεγαλύτερο ως προς το ύψος των πόρων. Όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης του είχε αναθέσει το συντονισμό της προετοιμασίας του σχεδίου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε θέσει το θέμα στους Ευρωπαίους παράγοντες. Υποστήριξε επίσης ότι η έγκρισή του αποτελεί αναγνώριση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της ποιότητας και της πληρότητας των προτινόμενων παρεμβάσεων. Δεν έτυχε, πέτυχε, έγραψε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στη συνεργασία των Υπουργείων και στην προετοιμασία του ελληνικού φακέλου. Δεν έτυχε, αλλά πέτυχε, κυρίες και κύριοι. Στο φως του ήλιου ήταν μια πολύ καλή προετοιμασία του φακέλου και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη.

Σαντορίνη. Δύο γυναίκες ηλικίας 29 και 30 ετών ρουμανικής καταγωγής συνελήφθησαν χθες στη Σαντορίνη από τις αστυνομικές αρχές, κατηγορούμενες για κλοπές πορτοφολιών σε πολυσύχναστα σημεία της Σαντορίνης. Ειδικότερα χθες και προχθές πρωινές ώρες, οι Ρουμάνες ενεργώντας από κοινού και εκμεταλλευόμενες την τουριστική κίνηση στην περιοχή της Ίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν πορτοφόλια που περιείχαν λεφτά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα από δύο πολίτες. Όπως διακριβώθηκε από την αποδόμηση της παραβατικής του συμπεριφοράς, οι κατηγορούμενες είχαν μεταβεί Σαντορίνη έχοντας σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε σημεία της Σαντορίνης που παρουσιάζουν συνωστισμό. Στην κατοχή τους και στο χώρο διαμονής τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.584 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, 1.110 ευρώ, 3 κινητά και αξεσουάρ που χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των κλοπών. Σημειώνεται ότι από τις αστυνομικές υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφαλείας και αστυνόμευσης.

Πάντως γεγονός είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλά το καθήκον της σε όλες τις Κυκλάδες, και εμείς ως ραδιοφωνία Κυκλάδων οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αστυνομικούς μας και τις αστυνομικίνες μας φυσικά.

Καραμάλου έφτασε υπογραφές των συμβάσεων Ελλάδος-Ισραήλ. Η Ελλάδα, χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περνάει στη νέα εποχή αεράμινας. Η συμφωνία με το Ισραήλ αφορά ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει αναλάβει η χώρα. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας των ελληνικών δυνάμεων φτάνει στο τέλος της. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, όπως επιβεβαιώνουν ανώτατες κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές που ανοίγουν το δρόμο για την υλοποίηση του ελληνικού θόλου, ενός πολυστρωματικού πλέγματος αεράμινας που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα πάνω από το Αιγαίο, τον Εύρο και ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Έπειτα από μια μακρά περίοδο, κυρίες και κύριοι, διαπραγματεύσεων, τεχνικών συζητήσεων και επεξεργασίας των συμβατικών κειμένων, Ελλάδα και Ισραήλ περνάνε πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενζαμίν Νετανιάχου συζητούσαν στις δύο τελευταίες συναντήσεις τους για αυτή τη συνεργασία. Η συμφωνία αφορά ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως ένα πρόγραμμα το οποίο δεν περιορίζεται στην προμήθεια μεμονωμένων αντιεροπορικών συστημάτων. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας στην οποία αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και διαφορετικής εμβέλειας αναχαιτιστές θα λειτουργούν δικτυοκεντρικά ανταλλάσσοντας σε πραγματικό χρόνο την επιχειρησιακή εικόνα. Όπως αναφέρουν κύκλοι στο Πεντάγωνο αλλά και στο Τελαβίβ, κυρίες και κύριοι, η Συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ, η Συμφωνία Κυριάκου Μητσοτάκη-Μπενζαμίν Νετανιάχου θα είναι ιστορική.

Είναι η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες, η μεγαλύτερη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή καθημερινά επί 37 ολόκληρα χρόνια. Καλημέρα και Κλάδες, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα επί 37 ολόκληρα χρόνια από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τις ραδιοφωνίες Κυκλάδων 101,3 FM αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Επί 37 χρόνια το Καλημέρα και Κλάδες είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή του Αιγαίου μας.

Μια καλημέρα από την αγαπημένη Κίμολο, καλό πρωινό από Ανάφη και μια καλημέρα από τη Νιώ μας. Όλοι εδώ, όλοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο ραδιοφωνικό σόου. 37 ολόκληρα χρόνια κρατάει αυτό το ραδιοφωνικό σόου. Καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η ραδιοφωνική σας συντροφιά καθημερινά.

μια καλημέρα έχουμε από τον Τριοβάσαλο της Μήλου. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη μας. Καρφίτσα δεν πέφτει στη Μήλο, μου λέει. Μη λέει και καλημέρες όλη Μήλο. Ακούει καθημερινά. Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα και κλάδες και ραδιοφωνία και κλάδων. Ευχαριστούμε τη Μήλο μας.

χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών σε όλες τις Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης στην Άξο μας μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης, εγγύηση. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung. Και φυσικά ό,τι αγοράσετε από το Μαρούλι έχει δωρεάν σέρβις. Δωρεάν σέρβις. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας και το εξοχικό σας και για σέρβις, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαρούλις, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

Brothers Live.gr, το μεγαλύτερο site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, με συνεργάτες σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Το επαγγελματικό site των Κυκλάδων. Το Kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κερδί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το νησιώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγιοπελαγίτικο site. Το site που αγωνίζεται για να γίνει πράξη η νησιωτικότητα.

Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός και πάλι αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλές βουτιές στην παραλία. Εγώ με τη σύζυγο θα πάμε μπάνιο σήμερα στο Μέγα Γυαλό. Να απολαμβάνετε το σεξ, να απολαμβάνετε τον έρωτα, να απολαμβάνετε τη ζωή, να απολαμβάνετε τον Αύγουστο, να απολαμβάνετε το καλοκαιράκι. Καλές βουτιές στην παραλία.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: τηλέφωνο κοινωνία. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.680 μονάδες. Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης για τη μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του με 3-2 από την νορβηγική Μπραν. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Μια σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρειε 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
7: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101.

1,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Το είδος θεωρείται κρισίμως απειλούμενο. Απαντάτε σε περιοχές του Πακιστάν, της Ινδίας, του Μπαγκλαντές, της Μαλαισίας και της Μιανμάρ, όμως οι περισσότεροι πληθυσμοί του θεωρείται ότι συρρυκνώνονται. Σύμφωνα με την κόκκινη λίστα της Διεθνούς Ένωσης για τη διατήρηση της φύσης, εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 240 ενήλικα άτομα. Η τελευταία δημοσιευμένη καταγραφή καρχαρία του Γάγκη, κοντά στον ποταμό, από τον οποίο πήρε το όνομά του, χρονολογείται από το 17. Και όμως μια τυχαία συνάντηση σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας μπορεί να αποκάλυψε το τελευταίο μεγάλο καταφύγιο του είδους. Το 23, ο ερευνητής Michael Grant από το Πανεπιστήμιο James Cook της Αυστραλίας ταξίδεψε με συναδέλφους του στο βόρειο Καλιμαντάν, στο Ινδονησιακό τμήμα του Βόρνεο. Έως τότε η περιοχή δεν θεωρούνταν μέρος της εξάπλωσης του Καρχαρία. Σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Σεσαγιάπ, ο Grant συνάντησε έναν ψαρά που του είπε ότι είχε πιάσει κατά λάθος 17 καρχαρίες του Γάγκη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Ήταν μία απίστευτα σημαντική ανακάλυψη, είπε η Μπεναγιά Σιμεών, Ινδονήσια υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin, η οποία είχε στην αποστολή. Μετά την ανακάλυψη, η ομάδα ειδικών για καρχαρίες της IUCN χαρακτήρισε το 24 τον ποταμό Σεσαγιάπ σημαντική περιοχή για καρχαρίες και σαλάχια. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο καρχαρίας του Γάγκη δεν κινδυνεύει ιδιαιτέρως από σκόπιμη αλία. Οι κάτοικοι δεν φαίνεται να εκτιμούν το κρέας του, ενώ τα λεπτά πτερύγια του δεν έχουν μεγάλη αξία στην ασιατική αγορά πτερυγίων καρχαρία. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να συνεχίσει να ψαρεύεται κατά λάθος.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1907. Ο 19χρονος Jim Casey με 100 δολάρια δανεικά δημιουργεί μια μικρή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η εταιρεία θα μετεξελιχθεί στο γίγαντα της United Parcel Service ή αλλιώς UPS. 1920. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει τον πρώτο της διεθνή αγώνα στην Αμβέρσα με την Εθνική Σουηδίας, από την οποία και ητάται με 9-0. 1922. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1995. Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Ήταν η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 71 47 61.
9: Καέσυνα, κάνω μόλις. Με κέλα η ωραία κερί. Μα κάνω του μόνο εμένα. Κάνω μόλις. Κάνω μόλις.

αρέσει να κάνω μόλις να κέλα η ώρα, λέει κερέ να κάνω του μόνο κάνω μόλις κάνω μόλις.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ολοκληρώνεται τα φετινά Χριστούγεννα η επιτυχημένη σειρά Emily in Paris, με την έκτη σεζόν να έχει ελληνικό αέρα, δεδομένου ότι αρκετά από τα γυρίσματα έγιναν στη χώρα μας. Το Netflix όρισε ως ημερομηνία πρεμιέρας της έκτης και τελευταία σεζόν του Emily in Paris την 24η Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας παράλληλα τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, μεταξύ αυτών και μερικές από την Ελλάδα. Εξάλλου, όπως είχε αποκαλύψει το Variety τον περασμένο Απρίλιο, η επαγγελματική και προσωπική ζωή της Emily, την οποία υποδίδει η Λίλτον και μερικές από την Ελλάδα. Εξάλλου, όπως είχε αποκαλύψει το Variety τον περασμένο Απρίλιο, η επαγγελματική και προσωπική ζωή της Emily

0: γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μακεδονία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 28 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1907. Ο 19χρονος Jim Casey με 100 δολάρια δανεικά δημιουργεί μια μικρή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η εταιρεία θα μετεξελιχθεί στο γίγαντα της United Parcel Service ή αλλιώς UPS. 1920. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει τον πρώτο της διεθνή αγώνα στην Αμβέρσα με την Εθνική Σουηδίας, από την οποία και ητάται με 9-0. 1922. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1995. Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Ήταν η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από το Λιγνίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.680 μονάδες. Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης για τη μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια 24 χρόνια μετά την ιστορική αίτητη πορεία της στο Champions League. Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από την ΑΕ Μέγγεν στα προκριματικά του Champions League βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League. Μίλαν Μαρσέινγκ Σπάρτα Πράγας, Ρεν Γιαγκελόνια Τσέλιε, Χοφενχάιμ και Τορένσε, οι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων. Η προσοχή στον Παναθηναϊκό.

0: Μάχη του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ρίχνεται απόψε στη Ρίγα η εθνική ομάδα μπάσκετ με πρώτο αντίπαλο στον ένατο όμιλο την Ουκρανία. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ολοκληρώνεται τα φετινά Χριστούγεννα η επιτυχημένη σειρά Emily in Paris με την έκτη σεζόν να έχει ελληνικό αέρα, δεδομένου ότι αρκετά από τα γυρίσματα έγιναν στη χώρα μας. Το Netflix όρισε ως ημερομηνία πρεμιέρας της έκτης και τελευταία σεζόν του Emily in Paris την 24η Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας παράλληλα τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, μεταξύ αυτών και μερικές από την Ελλάδα. Εξάλλου, όπως είχε αποκαλύψει το Variety τον περασμένο Απρίλιο, η επαγγελματική και προσωπική ζωή της Emily, την οποία υποδίδει η Lily Collins, θα μεταφερθεί αυτή τη φορά εκτός των γαλλικών συνόρων, ταξιδεύοντας την όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Μονακό. Διακοπές στη Φολέγανδρο επέλεξε να κάνει για μία ακόμη χρονιά η Νατάσα Μποφίλιου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που δεν κρύβει την αγάπη της για το κεκλαδίτικο νησί, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram με στιγμές από το φετινό καλοκαίρι με τον σύζυγό της Χρήστο Κορτσέλη, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τοπία εξόδους και ηλιοβασιλέματα στη Φολέγανδρο. Η Νατάσα Μποφίλιου στη Λεζάντα έγραψε: «Ωραίος και ο αθηναϊκός ρομαντισμός δεν λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει. Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Το είδος θεωρείται κρισίμως απειλούμενο. Απαντάτε σε περιοχές του Πακιστάν, της Ινδίας, του Μπαγκλαντές, της Μαλαισίας και της Μιανμάρ, όμως οι περισσότεροι πληθυσμοί του θεωρείται ότι συρρυκνώνονται. Σύμφωνα με την κόκκινη λίστα της Διεθνούς Ένωσης για τη διατήρηση της φύσης, εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 240 ενήλικα άτομα. Η τελευταία δημοσιευμένη καταγραφή καρχαρία του Γάγκη, κοντά στον ποταμό, από τον οποίο πήρε το όνομά του, χρονολογείται από το 17. Και όμως μια τυχαία συνάντηση σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας μπορεί να αποκάλυψε το τελευταίο μεγάλο καταφύγιο του είδους. Το 23, ο ερευνητής Μάικλ Γκραντ από το Πανεπιστήμιο James Cook της Αυστραλίας ταξίδεψε με συναδέλφους του στο βόρειο Καλιμαντάν, στο Ινδονησιακό τμήμα του Βόρνεο. Έως τότε η περιοχή δεν θεωρούνταν μέρος της εξάπλωσης του Καρχαρία. Σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Σεσαγιάπ, ο Γκραντ συνάντησε έναν ψαρά που του είπε ότι είχε πιάσει κατά λάθος 17 καρχαρίες του Γάγκη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Ήταν μία απίστευτα σημαντική ανακάλυψη, είπε η Μπεναγιά Σιμεών, Ινδονήσια υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin, η οποία είχε στην αποστολή. Μετά την ανακάλυψη, η ομάδα ειδικών για καρχαρίες της IUCN χαρακτήρισε το 24 τον ποταμό Σεσαγιάπ σημαντική περιοχή για καρχαρίες και σαλάχια. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο καρχαρίας του Γάγκη δεν κινδυνεύει ιδιαιτέρως από σκόπιμη αλία. Οι κάτοικοι δεν φαίνεται να εκτιμούν το κρέας του, ενώ τα λεπτά πτερυγιά του δεν έχουν μεγάλη αξία στην ασιατική αγορά πτερυγίων καρχαρία. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να συνεχίσει να ψαρεύεται κατά λάθος.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία.

0: μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Σκόνη, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ζήσω σε ένα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 769.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Scone, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σας, καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από την τελευταία φορά που είχα τραγουδήσει σε νυχτερινό κέντρο. Και στην απουσία μου αυτή έκανα μια άλλη παράσταση, κάτι διαφορετικό. Έκανα τους δαίμονες. Όπου εκεί η μεταμόρφωσή μου στη Ροζάνα των δαιμόνων, κάθε βράδυ για το διάστημα αυτών των 2 χρόνων, με έκανε και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη να περάσω πολύ πολύ σπουδαίες στιγμές, πολύ συγκινητικές, πολύ έντονες. Αυτό το γεγονός με έκανε να θέλω να σκεφτώ πολύ σοβαρά, πολύ όρημα το οτιδήποτε θα έκανα μετά. Ήθελα λοιπόν αυτό που θα έπετω να ήταν εξίσου αληθινό και ωραίο σαν τους δαίμονες. Διάλεξα το Zoom να παρουσιάσω αυτή τη δουλειά, γιατί είναι μια πολύ όμορφη μπουάτ με ιστορία, χτισμένη μέσα στην καρδιά της πλάκας. Από που άλλωστε και εγώ ξεκίνησα, 20

0: Κυκλάδο, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από το Λιγνίτι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.680 μονάδες. Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης για τη μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια 24 χρόνια μετά την ιστορική αίτητη πορεία της στο Champions League. Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από την ΑΕ Μέγγεν στα προκριματικά του Champions League βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League. Μίλαν Μαρσέινγκ Σπάρτα Πράγας, Ρεν Γιαγκελόνια Τσέλιε, Χόφενχάιμ και Τορένσε, οι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων. Η προσοχή στον Παναθηναϊκό πλέον στρέφεται στα επόμενα μάτς με την ομάδα του Νίστρουπ να μαθαίνει τους 6 αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στη League Phase του Conference League. Το τριφύλι θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις Brighton, Freiburg, Borac, Καϊράτ, Τσεσεκά, Σόφιας και Νόρτζελαντ. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του Όφη για τη League Phase του Europa League και πλέον οι κυπελούχοι Ελλάδας γνωρίζουν τους 8 αντιπάλους τους. Στην κρίσιμη μάχη του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου ρίχνεται απόψε στη Ρίγα η εθνική ομάδα μπάσκετ με πρώτο αντίπαλο στον ένατο όμιλο την Ουκρανία.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ολοκληρώνεται τα φετινά Χριστούγεννα η επιτυχημένη σειρά Emily in Paris με την έκτη σεζόν να έχει ελληνικό αέρα, δεδομένου ότι αρκετά από τα γυρίσματα έγιναν στη χώρα μας. Το Netflix όρισε ως ημερομηνία πρεμιέρα της έκτης και τελευταία σεζόν του Emily in Paris την 24η Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας έγιναν στη χώρα μας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια που δεν κρύβει την αγάπη της για το κυκλαδίτικο νησί έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με στιγμές από το φετινό καλοκαίρι με τον σύζυγό της Χρήστο Κορτσέλη, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τοπία εξόδους και ηλιοβασιλέματα στη Φολέγανδρο. Η Νατάσα Μποφίλιου στη Λεζάντα έγραψε: «Ωραίος και ο αθηναϊκός ρομαντισμός δεν λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει. Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μια χρονιά.»

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το είδος θεωρείται κρισίμως απειλούμενο. Απαντάτε σε περιοχές του Πακιστάν, της Ινδίας, του Μπαγκλαντές, της Μαλαισίας και της Μιανμάρ, όμως οι περισσότεροι πληθυσμοί του θεωρείται ότι συρρυκνώνονται. Σύμφωνα με την κόκκινη λίστα της Διεθνούς Ένωσης για τη διατήρηση της φύσης, εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 240 ενήλικα άτομα. Η τελευταία δημοσιευμένη καταγραφή καρχαρία του Γάγκη, κοντά στον ποταμό, από τον οποίο πήρε το όνομά του, χρονολογείται από το 17. Και όμως μια τυχαία συνάντηση σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας μπορεί να αποκάλυψε το τελευταίο μεγάλο καταφύγιο του είδους. Το 23, ο ερευνητής Michael Grant από το Πανεπιστήμιο James Cook της Αυστραλίας ταξίδεψε με συναδέλφους του στο βόρειο Καλιμαντάν, στο Ινδονησιακό τμήμα του Βόρνεο. Έως τότε η περιοχή δεν θεωρούνταν μέρος της εξάπλωσης του καρχαρία. Σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Σεσαγιάπ, ο Grant συνάντησε έναν ψαρά που του είπε ότι είχε πιάσει κατά λάθος 17 καρχαρίες του Γάγκη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Ήταν μία απίστευτα σημαντική ανακάλυψη, είπε η Μπεναγιά Σιμεών, Ινδονήσια υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin, η οποία τύχε στην αποστολή. Μετά την ανακάλυψη, η ομάδα ειδικών για καρχαρίες της IUCN χαρακτήρισε το 24 τον ποταμό Σεσαγιάπ σημαντική περιοχή για καρχαρίες και σαλάχια. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο καρχαρίας του Γάγκη δεν κινδυνεύει ιδιαιτέρως από σκόπιμη αλία. Οι κάτοικοι δεν φαίνεται να εκτιμούν το κρέας του, ενώ τα λεπτά πτερυγιά του δεν έχουν μεγάλη αξία στην ασιατική αγορά πτερυγίων καρχαρία. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να συνεχίσει να ψαρεύεται κατά λάθος.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
6: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
11: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1907. Ο 19χρονος Jim Casey με 100 δολάρια δανεικά δημιουργεί μια μικρή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η εταιρεία θα μετεξελιχθεί στο γίγαντα της United Parcel Service ή αλλιώς UPS. 1920. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει τον πρώτο της διεθνή αγώνα στην Αμβέρσα με την Εθνική Σουηδίας, από την οποία και ητάται με 9-0. 1922. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1995. Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Ήταν η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Scone, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κλάδα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Finish Ultimate Ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Σκόνη, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ